Βραχάνα τώρα πατήρακα γόμπα αίνου, έλα πως το πήλη, εγκάτερα μοσταρώνει γάνα. Κάνουν κόμμα λίγουάνε. Μα κόμμα λίγο για λάπω για Πορτουγκάο. Αντε να μάτρικα να μοσίνα να βόλω αμπουά μα λάκαν λάλα. Εντον βάτου κέρα μισήν τάνου για σα. Όχι ουλα γουαναμάντι. Ωραία ότρικα Πορτουγκάλα μοσά ούς μπεκίστα ούς εντός μπεκίστα ούν. Τώρα μετά νομά κουλά βουέτου. Μισήν τα σριούν που αμαμούν διάλ. Δικαμάκουλα μετά νομά μέρο οικομέσικα μοσόνι ο Καναδά.